Θα μωρίες η νύστα δίσε Λιούμπαβε σε ουγλικιστό Τσιτά η πίσε Ρούκα ουρούτσιε Βέτσι λες το δρούγο